agafes la sal. Και αυτά καγαθεί παράλληλα, που λες θα ήθελα κατεβαίνει η κανένα, αλλά θα σωστούσα να πάρει και αυτά καγαθεί, που είναι ένα ψάρο το φλήν και θα εξουρούν, τι θα το πω.

0: Άκουσες σας Σαντιά.
1: Θα
0: κρατήσω σαν και από εσείς που έχει την εγώ κομμανάω.

0: να πάει και έτσι να ζω κάποιον έτσι. Ο Βίδα θα το φυμίσει ή του Πότσμαν.
1: Σοβεσάιτες.